0: ΣΟΕ. Αρανα κατκουλάκ. Σα Unimedi Clínicas Médicas UT Sanatorio. Σικομακό σα Novena Avenida 2-29 Zona 3. Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσικατ Λιπάρκε Σαν Μάρκο. Λίσμο Χλεβάλ 7795-6677.
1: Es azul con la mejor señal y cobertura de Tigo presenta.

ΕΣΟΕ. Αρανα κατκουλάκ. Σα Unimedi Clínicas Médicas UT Sanatorio. Σικομακό σα Novena Avenida 2-29 Zona 3. Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσι Κατλι Πάρκε Σαν Μάρκο. Λίσμο Κλεβάλ 7795-6675.